0: Σαφιέρα ζάλια.
1: Κύπρουν, το Ισραήλ, αλλά λέγουν. Χουμπούν την δουλειά τη μα.
0: Λίλ χαλιγάτ. Κασά κατ' ουφελιά χέλο. Βουχμασά τη ζούγα.
1: Κασά دوف يقين وهو سادس وصبا بتطهير ابتداعات
0: من الذي جانا من جن جلال به
1: من الذي جانا